Μα είστε μία γιον, καζίγαζι ρυθμούς. Γερε, γερε. Μα τένουν χάμος από όλα τόνε. Είσο φίλο ορθάγε. Μένουν κύλουβεν ο ράδιο εγιού σε σφεκπενθία γιάνε. Έγισαν οι φίλοι. Στον φεστιβάλ. 2026.